0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποια χρόνια έπεσε το τείχος του Βερολίνου, το 1988 ή το 1989?
2: 89.
1: Πώς λεγόταν ο καλύτερος φίλος του Αστερίξ?
2: Οβελίξ.
1: Ποιος ηθοποιός έχει παίξει τον James Bond περισσότερες φορές, ο Ρότζερ Μουρ ή ο Σον Κόνερι?
2: Ο Ρότζερ Μουρ.
1: Πόσο κάνει 41 και 11?
2: 52.
1: Ποιος είναι ο δημιουργός της σειράς Star Wars, ο George Lucas ή ο Steven Spielberg?
2: George Lucas.
1: Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται το νησί της Μαδαγασκάρης?
2: Ινδικό.
1: Πόσοι ήταν οι βασικοί θεοί του Ολύμπου?
2: 12.
1: Ποιο είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας?
2: Γκάιντα.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Ποιο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας?
2: Εύβοια.
1: Κάτσε, δεν έχει πάρει χαμπάρι! Δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμα! Διονύση, κέρδισε, το έχει καταλάβει!
2: Όχι.
3: Δεν το έβαλα. Γιατί απλά ούρλιαζα.
1: Διονύση, τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Δεν ξέρω ακόμα, αλλά να είσαι σίγουρος ότι κάπου θα παγωθούν.
1: Καλά, δεν έχω καμία ανησυχία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

92,9 Kiss. Ανοίγεις το ραδιόφωνο, κλείνεις τα μάτια και ναι, είσαι ήδη διακοπές. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο μήνας που το σιγά σιγά γίνεται τρόπος ζωής. Χαλάρωσε. Είσαι στο σωστό σταθμό. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι μπορεί να σε πάει πιο μακριά από ότι ένα αεροπλάνο. Άκουσε το. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Παίρνεις άδεια ή όχι, εμείς είμαστε εδώ. Με ήχους που μυρίζουν αντιλιακό και αλμύρα. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αυτή η στιγμή είναι δική σου. Κλείσε τα μάτια και άσε τη μουσική να σε πάρει μαζί της.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ακόμα κι αν δεν έφυγες, μπορείς να αποδράσεις. Άκου, χαλάρωσε. Ζήσε το καλοκαίρι όπου κι αν είσαι.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

92,9 Kiss. Βάρδιες, ζέστη, καμία άδεια στον ορίζοντα. Μείνε συντονισμένος. Έχουμε εμείς τον τρόπο να σε ανεβάσουμε. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δροσερές νότες, ανάλαφροι ρυθμοί και ένας Αύγουστος που δεν ζητά πολλά, μόνο να ακούς.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αν δεν μπορείς να πας σε παραλία, άσε τη μουσική να σου φέρει το κύμα.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ακούς, αυτή είναι η φωνή του καλοκαιριού. Και δεν έχει λόγια, μόνο μουσική. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: I've got. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Είναι ένα από τα παλιότερα κλισέ λοιπόν για τα δύο φύλλα αυτό που θα συζητήσουμε τώρα, ότι οι άνδρες ενδιαφέρονται περισσότερο για πράγματα ενώ οι γυναίκες για τους ανθρώπους. Οι άνδρες όντως περισσότερο αρέσκονται στο να τους πεις εσύ χάλασε η μπρίζα μου τη φτιάχνεις.
2: Ναι, γιατί εσύ τώρα μας πω, μου χάλασε η μπρίζα, θα έρθεις κάτω να μου τη φτιάξεις. Ενώ σε αντίθεση εγώ είμαι αυτή που σε έμαθε να παρκάρεις στο πάρκινγκ σου.
1: Εσύ μου τα κάνεις όλα, δεν
2: εγώ κάνω την κονσόλα εδώ πέρα. Απόδειξη θέλεις ότι αυτή η τέτοια είναι μια μούφα.
1: Όχι,
2: αυτή
1: δεν είναι
2: έρευνα.
1: Η έρευνα μια χαρά είναι. Εμείς είμαστε ανάποδοι. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: επιτυχίες 90s to now. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Κλειό μου, πόσες χορδές έχει ένα τυπικό κλασικό βιολί?
3: 4.
2: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
3: Πάσο.
2: Σε ποιον αιώνα ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση?
3: 18.
2: Σε ποια ήπειρο απλώνεται η τεράστια έρημο Σαχάρα?
3: Αφρική.
2: Ποιος αδελφός του Δία ήταν ο άρχοντας και κυβερνήτης του κάτω κόσμου?
3: Άδης.
2: Ποιο νησί του Ιωνίου φημίζεται για το ιδιαίτερο σαλάμι αέρος του?
3: Λευκάδα.
2: Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ελλάδας?
3: Θεσσαλονίκη.
2: Όσο κάνει 150 μείον 45?
3: 105.
2: Για Καναδή τραγουδίστρια ερμήνευσε το My Heart Will Go On?
3: Celine Dion.
2: Πώς ονομάζεται το χρώμα που δημιουργείται να αναμίξουμε το κόκκινο με το λευκό?
3: Ροζ.
2: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
3: Κόπολα.
4: Ναι!
3: Αποκλείεται!
4: Ναι!
5: Πάλι θα μείνω πολύ φωνή για μια εβδομάδα.
3: Παιδιά, τρέμω, δεν
2: τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
3: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9. Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. 2-10-80-50.000, πρώτη καλημέρα και αν είδατε Οδύσσια. Να μου πείτε τη γνώμη σας πραγματικά.
2: Καλημέρα. Μόλις σας συζητούσα εδώ με ένα παιδί στο αμάξι.
1: Ναι.
2: Και μιλούσαμε για την Οδύσσια και ξεκινήσατε κι εσείς. Οπότε ήταν ό,τι πρέπει.
1: Λέγε.
3: Ήταν γραφτό από τη μοίρα.
2: Λοιπόν, θα πρέπει να μαζί στην επόμενη Ιλιάδα.
3: Ποιο ρόλο θες να κάνεις εσύ?
2: Κάτι εύκολο, μωρέ, μην βγω πολύ.
3: Έναν από τους μνηστήρες θα κάνεις, εντάξει.
1: Δεν έχει μνηστήρες η Ιλιάδα.
3: Ποιος είναι στην Ιλιάδα?
1: Άστο, αγάπη μου.
3: Ποιος είναι υπεύθυνος στην Ιλιάδα?
1: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Φωτιές μου άναψες εδώ πέρα τώρα. Αυτή θα θέλει να παίξει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. We were good.

0: 92,9 Kiss.
1: Για όσους έμειναν πίσω, είμαστε εδώ να φέρουμε λίγο νησί, λίγη ανεμελιά κάθε ώρα.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστος, ο μήνας που η μουσική φοράει μαγιό και βουτάει στην ψυχή σου.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ποιος είπε ότι η καθημερινότητα δεν έχει γεύση καλοκαιριού? Άκου και θα καταλάβεις. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά.
1: Με το energyoutloud.gr, λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να ζήσεις τα πάντα από την πρώτη σειρά.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεψης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
8: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο ήλιος καίει, αλλά η μουσική σε δροσίζει. Αυτός είναι ο δικός μας καλοκαιρινός κανόνας.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αυτή η στιγμή είναι δική σου. Κλείσε τα μάτια και άσε τη μουσική να σε πάρει μαζί της.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Το καλό με τον Αύγουστο δεν χρειάζεται πολλά. Λίγη μουσική και όλα είναι καλύτερα. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Βάλε κάτι δροσερό να πιεις και κάτι δροσερό να ακούσεις. Ο Αύγουστος το ζητά.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events? Αλλού ψάχνεις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα site κοιτάς για αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια τα καλοκαίρια μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη.
1: Με το energyoutloud.gr λοιπόν, η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, στη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Παίξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
2: To finding true love, or just like a good guy.
1: Από τον σκηνοθέτη τον εύκολη κατά λάθος και λατρεύω να σε μισώ.
2: This whole thing is nuts.
3: There's nothing traditional about this night.
1: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
4: I'm Owen.
2: Allie.
5: What about you and me?
1: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
6: I've been told I'm a seven.
7: By who, your mom?
8: No, she thinks I'm a ten.
1: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
10: Στη σειρά σου, καλέ.
9: Άσε τα ου και ου σε μένα.
10: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
11: Mm. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
12: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα. 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Μην ψάχνεις εισιτήρια. Εδώ είναι το καλοκαίρι. Στο επόμενο τραγούδι.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος χωρίς λόγια, μόνο με ήχους. Εδώ είναι ο χτύπος της καρδιάς μας. 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο τόπος, είναι κατάσταση. Και εμείς είμαστε σε κατάσταση καλοκαιριού. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Η μέρα περνά πιο όμορφα όταν ακούς καλοκαιρινές νότες. Είτε είσαι παραλία, είτε μπροστά σε υπολογιστή.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, το soundtrack του καλοκαιριού παίζει εδώ.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά.
1: Με το energyoutloud.gr, λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να ζήσεις τα πάντα από την πρώτη σειρά.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Α, σε καλό σου με τρόμαξες!
4: Στη σειρά σου, καλέ!
3: Άσε τα ου και ου σε μένα!
4: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα! Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
5: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 92,9 Kiss.
1: Ακόμα κι αν δεν μύρισε αντιλιακό, τουλάχιστον μύρισε καλοκαιρινή μελωδία.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Για όσους είναι ακόμα εδώ, παίζουμε σαν να είμαστε όλοι διακοπές.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αν δεν μπορείς να πας σε παραλία, άσε τη μουσική να σου φέρει το κύμα.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.
2: Oh, father, tell me.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν χρειάζεσαι βαλίτσες για να φύγεις. Μόνο ακουστικά και καλή διάθεση.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Αθηνά μου, ποια χώρα έχει καγκελάριο αντί για πρωθυπουργό?
2: Ιταλία.
1: Ποια ήταν η σύζυγος του Οδυσσέα?
2: Η Πινελόπη.
1: Ποιος στενοχωρίζει την Ευρώπη από την Ασία στην Τουρκία?
2: Ο Εύξενος Πόντος.
1: Ποιος Έλληνας ποιητής έγραψε το Άξιον Εστί?
2: Ο Χάλι.
1: Από ποιο νησί προέρχεται η μαστίχα?
2: Κίο.
1: Ποια είναι η αγαπημένη τροφή του Γκάρφιλτ, λαζάνια ή κοτομπουκές?
2: Λαζάνια.
1: Ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 81?
2: Άλλο.
1: Από ποια χώρα κατάγεται η Σακύρα?
2: Μεξικό. Όχι.
1: Σε ποια χώρα ήταν η Μάργαρετ Θάτσερ πρωθυπουργός?
2: Αγγλία.
1: Τι είναι το
2: Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Τι είναι η τσιλίχουρδα? Βρισιά ή φαγητό?
2: Φαγητό.
1: Ποια χώρα έχει καγκελάριο αντί για πρωθυπουργό?
2: Άλλη.
1: Ποιο στενοχωρίζει την Ευρώπη από την Ασία στην Τουρκία?
2: Δεν ξέρω.
3: Καγκελάριο έχει η Γερμανία, βρε. Καγκελάριος Μέρκελ.
1: Την Μέρκελ δεν τη θυμάσαι?
3: Άγγελα Μέρκελ.
2: Τα αρνητικά τα αποβάλλω.
1: Καλά κάνεις και εγώ μαζί σου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
5: To finding true love. Or just like a good guy.
4: Από τον σκηνοθέτη των Εύκολη Κατά Λάθος και Λατρεύωνα σε Μισό.
5: This whole thing is nuts.
6: There's nothing traditional about this night.
4: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
7: I'm Owen.
5: Allie.
7: What about you and me?
4: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
7: I've been told I'm a 7.
5: By who, your mom?
7: No, she thinks I'm a 10.
4: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Ιντάνουιρ.
8: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ?
9: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Ζωή.
3: Έλα.
15: Λες να μας έχουν ξεχάσει?
3: Αποκλείεται.
15: Πού το ξέρεις?
3: Το ξέρω.
15: Πού το ξέρεις?
3: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
15: Ναι.
3: Ναι.
15: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
0: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
16: 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν έχει σημασία που είσαι. Η μουσική μας σε πάει εκεί που θες. Καλοκαίρι παντού.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ποιος είπε ότι η καθημερινότητα δεν έχει γεύση καλοκαιριού? Άκου και θα καταλάβεις.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν υπάρχει δουλεύω, δεν υπάρχει φεύγω. Υπάρχει μόνο ακούω.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Καλοκαίρι χωρίς διακοπές. Κι όμως γίνεται. Όταν έχεις μουσική που σε ταξιδεύει.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: 92,9.

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο μήνας που το σιγά σιγά γίνεται τρόπο ζωής. Χαλάρωσε. Είσαι στο σωστό σταθμό. 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Η μέρα περνά πιο όμορφα όταν ακούς καλοκαιρινές νότες. Είτε είσαι παραλία, είτε μπροστά σε υπολογιστή.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο ήλιος ψηλά, το νερό δροσερό και ο ήχος ακριβώς όπως τον θες. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Είναι καλοκαίρι, είναι Αύγουστος και κάθε νότα λέει πάμε παραλία.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο μήνας που η μουσική φοράει μαγιό και βουτάει στην ψυχή σου. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Αθηνά, ποιο ζώο φύλαγε τον Άδη?
2: Ποιο ζώο φύλαγε τον Άδη, πάμε άλλη.
1: Ποιο χρώμα προκύπτει από την ανάμειξη κόκκινου και μπλε?
2: Μοβ.
1: Ποιο είναι το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας?
2: Η Κρήτη.
1: Ποιο όργανο είναι βασισμένο στην ηλεκτρονική pop μουσική? Ποιο είναι το πιο βασικό όργανο?
2: Την pop μουσική.
1: Mm-hmm.
2: Πάμε άλλη.
1: Ποιο ήρωας έπρεπε να καθαρίσει τους στάβλους του Αυγία?
2: Ο Χριστός και η Παναγία. Πάμε παρακάτω.
1: Στην πρόταση η Μαρία τρέχει γρήγορα. Ποιο είναι το επίδημα?
2: Ξανά.
1: Στην πρόταση η Μαρία τρέχει γρήγορα. Ποιο είναι το επίδημα?
2: Γρήγορα.
1: Ποιο λιμάνι ήταν σημαντικό για την αρχαία Αθήνα?
2: Ποιο λιμάνι ήταν σημαντικό για την αρχαία Αθήνα?
1: Πόσο κάνει 19 και 12?
2: 19 και 12 κάνει 31.
1: Ποιο συγκρότημα δημιούργησε την επιτυχία Dancing Queen?
2: Άλλο.
1: Τι είναι η Τσιτσιρίτσα ήταν το τελευταίο που το ήθελα πολύ να στο ρωτήσω.
2: Δεν πειράζει.
3: Τι είναι η Τσιτσιρίτσα Αθηνά? Είναι φαγητό ή χορός?
1: Φαγητό ή χορός είναι?
2: Θα πω ότι είναι χορός.
1: Φαγητό είναι.
3: Kiss
0: Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
6: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
7: Στη σειρά σου καλέ.
6: Άσε τα ου και ου σε μένα.
7: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
8: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Κέντια και στο kentia.gr. Κέντια. Για πάντα.
9: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
10: To finding true love. Or just like a good guy.
9: Από τον σκηνοθέτη των Εύκολη Κατά Λάθος και Λατρεύω Να Σε Μισώ.
10: This whole thing is nuts.
11: There's nothing traditional about this night.
9: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
12: I'm Owen.
10: Ali.
12: What about you?
9: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλλουμ Τέρνερ.
12: I've been told I'm a 7.
10: By who, your mom?
12: No, she thinks I'm a 10.
9: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
0: 92,9.

92,9 Kiss. Ο ανεμιστήρας κάνει ό,τι μπορεί. Η μουσική τα κάνει όλα καλύτερα. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστο στην πόλη. Είσαι νησί. Έχεις άδεια ή όχι. Η μουσική εδώ παραμένει πάντα σε διακοπές.
2: Let's go.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο τόπος, είναι κατάσταση. Και εμείς είμαστε σε κατάσταση καλοκαιριού. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Στην πόλη, στο νησί, στο δρόμο, στο γραφείο. Το καλοκαίρι δεν έχει όρια, ούτε η μουσική. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
1: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι. 92,9.

92,9 Kiss. Ακούς, αυτή είναι η φωνή του καλοκαιριού. Και δεν έχει λόγια, μόνο μουσική. 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Για όσους είναι ακόμα εδώ, παίζουμε σαν να είμαστε όλοι διακοπές. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Καλοκαίρι χωρίς διακοπές. Κι όμως γίνεται. Όταν έχεις μουσική που σε ταξιδεύει. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αυτό που ακούς τώρα είναι η στιγμή που το καλοκαίρι περνά από τα ηχεία σου. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
1: To finding true love. Or just like a good guy.
0: Από τον σκηνοθέτη τον εύκολη κατά λάθος και λατρεύω να σε μισώ.
1: This whole thing is nuts.
2: There's nothing traditional about this night.
0: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
3: I'm Owen.
1: Ali.
2: What about you?
0: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
3: I've been told I'm a seven.
1: By who, your mom?
3: No, she thinks I'm a ten.
0: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
4: Μα σε καλό σου με τρόμαξες.
5: Στη σειρά σου, καλέ.
4: Άσε τα ου και ου σε μένα.
5: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
6: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
11: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: 92,9.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι, ένα χαμόγελο, μία ανάσα καλοκαιριού. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Η πόλη άδειασε, αλλά ο ήχος της παραμένει. Κι είναι γεμάτος καλοκαίρι.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Δευτέρα, Πέμπτη ή Κυριακή δεν έχει σημασία.
1: Εδώ κάθε μέρα
0: μοιάζει με Σάββατο. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Το καλό με τον Αύγουστο δεν χρειάζεται πολλά. Λίγη μουσική και όλα είναι καλύτερα.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αν δεν μπορείς να πας σε παραλία, άσε τη μουσική να σου φέρει το κύμα.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
5: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 92,9.

0: 92,9 Kiss. Ακόμα κι αν δεν έφυγες, μπορείς να αποδράσεις. Άκου, χαλάρωσε. Ζήσε το καλοκαίρι όπου κι αν είσαι.
1: 90's to now. 92,9 Kiss. Λόκα.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο ήχος της πόλης τον Αύγουστο είναι σχεδόν σιωπή. Μέχρι να ανοίξεις το ραδιόφωνο.
0: 90s to now. 92,9 Kiss. We were good.

92,9 Kiss. Καύσωνας. Πάτα play στην καλοκαιρινή σου πλευρά. Εδώ παίζει το soundtrack των διακοπών σου. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστος, ο μήνας που η μουσική φοράει μαγιό και βουτάει στην ψυχή σου.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Πού το ξέρεις?
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
3: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
2: To finding true love. Or just like a good guy.
1: Από τον σκηνοθέτη των Εύκολη κατά λάθος και Λατρεύω να σε μισώ.
2: This whole thing is nuts.
3: There's nothing traditional about this night.
1: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
4: I'm Owen.
2: Ali.
4: What about you?
1: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
4: I've been told I'm a seven.
2: By who, your mom?
4: No, she thinks I'm a ten.
1: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
0: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Α, σε καλό σου με τρόμαξες!
6: Στη σειρά σου, καλέ.
5: Άσε τα ου και ου σε μένα.
6: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
7: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα. 92,9.

92,9 Kiss. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται φίλτρα. Μόνο το σωστό ήχο στο σωστό σταθμό. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Παίρνεις άδεια ή όχι, εμείς είμαστε εδώ. Με ήχους που μυρίζουν αντιλιακό και αλμύρα. 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. Yo,

0: 92,9 Kiss.
1: Ο Αύγουστος έχει τη δική του μαγεία και αυτή ξεκινά με ένα play.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

55 λεπτά επιτυχίες 90's to now. Και το καλοκαίρι. Χωρίς διαφημίσεις. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Μπορεί να δουλεύεις, αλλά εδώ η μουσική έχει ρεπό από το άγχος. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 92,9

92,9 Kiss. Καύσωνας έξω, ηρεμία μέσα. Άσε τις νότες να σε δροσίσουν χωρίς πολλά πολλά. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Είναι καλοκαίρι, είναι Αύγουστος και κάθε νότα λέει πάμε παραλία. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δροσές. Μη σκάς, άσε τον ήχο να σε δροσίσει. Μελωδίες που σε πάνε μακριά, ακόμη κι αν είσαι στο γραφείο.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν χρειάζεσαι βαλίτσες για να φύγεις. Μόνο ακουστικά και καλή διάθεση.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ανοίγεις το ραδιόφωνο, κλείνεις τα μάτια και ναι, είσαι ήδη διακοπές. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicaire. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicaire. Αλλάζει το σπίτι.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
6: Στη σειρά σου καλέ.
5: Άσε τα ου και ου σε μένα.
6: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
7: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. 92,9.

92,9 Kiss. Αύγουστος χωρίς λόγια, μόνο με ήχους. Εδώ είναι ο χτύπος της καρδιάς μας. 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αυτή η στιγμή είναι δική σου. Κλείσε τα μάτια και άσε τη μουσική να σε πάρει μαζί της.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Μην ψάχνεις εισιτήρια. Εδώ είναι το καλοκαίρι. Στο επόμενο τραγούδι.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Βάλε κάτι δροσερό, άνοιξε παράθυρο και άσε τη μουσική να κάνει το υπόλοιπο. Αύγουστος είναι.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicaire. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicaire. Αλλάζει το σπίτι.

0: 90. Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
1: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, το soundtrack του καλοκαιριού παίζει εδώ.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Η δική μας playlist δεν καίγεται στον ήλιο, αντίθετα, σε δροσίζει. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Και αν δεν πήγες πουθενά, μη το σκέφτεσαι. Η μουσική σε πάει μόνη της.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο Αύγουστος έχει τη δική του μαγεία και αυτή ξεκινά με ένα play.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ακούς, αυτή είναι η φωνή του καλοκαιριού. Και δεν έχει λόγια, μόνο μουσική.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ίδρωσες, μη σκάς, άσε τον ήχο να σε

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Δευτέρα, Πέμπτη ή Κυριακή δεν έχει σημασία.
1: Εδώ κάθε μέρα
0: μοιάζει με Σάββατο. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ακόμα κι αν δεν έφυγες, μπορείς να αποδράσεις. Άκου, χαλάρωσε. Ζήσε το καλοκαίρι όπου κι αν είσαι. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Ακόμα και αν δεν μύρισε αντιλιακό, τουλάχιστον μύρισε καλοκαιρινή μελωδία.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Η μέρα περνά πιο όμορφα όταν ακούς καλοκαιρινές νότες. Είτε είσαι παραλία, είτε μπροστά σε υπολογιστή.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Άδεια, ήλιος, μουσική. Το τρίπτυχο της καλοκαιρινής ευτυχίας.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο μέρος του φυτού απορροφά το νερό από το έδαφος?
2: Τρίζα.
1: Ποια ήταν η θεά της Σοφίας στην αρχαία Ελλάδα?
2: Αθηνά.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης 3 συν 5 επί 2?
2: 16.
1: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
2: Η Ρόδος.
1: Ποιος υποδίθηκε τον James Bond το 2006 στην ταινία Καζίνο Ρουαγιάλο, Daniel Craig ή ο Roger Moore?
2: Daniel Craig.
1: Πόσα λεπτά έχει μία ώρα?
2: 60.
1: Ποιος είναι ο δημιουργός του Mickey Mouse?
2: Walt Disney.
1: Ποιος ποτάμος διασχίζει το Παρίσι?
2: Σικουάνα.
1: Ποια πλατφόρμα μετονομάστηκε X από τον Elon Musk?
2: Twitter.
1: Ποια τραγουδίστρια έχει πάρει περισσότερα βραβεία Grammy, Beyoncé ή Sabrina Carpenter?
2: Beyoncé.
1: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
2: Εύβοια. Πανηγυρίσατε τόσο που με καλύψατε σε όλα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος είναι η μουσική του χρόνου και παίζει εδώ χωρίς διακοπή. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν χρειάζεσαι βαλίτσες για να φύγεις. Μόνο ακουστικά και καλή διάθεση.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται φίλτρα. Μόνο το σωστό ήχο στο σωστό σταθμό. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι μπορεί να αλλάξει όλη σου τη διάθεση. Και εμείς έχουμε πολλά, έχουμε τέτοια. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αν η δουλειά σε κράτησε πίσω, μην ανησυχείς. Εδώ η μουσική κάνει τα θαύματά της.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Χαλάρωσε. Κανείς δεν μετράει ώρες τον Αύγουστο. Μετράμε μόνο τραγούδια.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Η Ρώμου, ποια είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου?
2: Η Πάφος.
1: Ποιο άθλημα συνδέεται με το Μίλτο Τεντόγλου?
2: Άλμεπι κοντό, δεν θυμάμαι.
1: Ποιο χρώμα προκύπτει από το μπλε και το κίτρινο?
2: Πράσινο.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο?
2: Τον Κανών.
1: Ποιο είναι ο συγγραφέας του έργου Δον Κιχώτης?
2: Άλλο.
1: Ποια ελληνική πόλη είναι χτισμένη γύρω από λίμνη?
2: Καστοριά.
1: Ποια χώρα έχει σημαία ένα κόκκινο κύκλο μέσα σε λευκό φόντο?
2: Η Κορέα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου?
3: Σε λατρεύω.
1: Την Ιαπωνία στην πιάνω, να ξέρεις, έτσι. Γιατί την είπες τελευταία στιγμή. Αλλά.
3: Να σου πω, βρήκε την Καστοριά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Παίζετε τέλεια μουσική για καλοκαίρι.
0: 92,9 Kiss. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Η σύνταξη που υποτίθεται θα εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή από τις δεκαετίες δουλειάς. Δεν θα αρκεί να το πάρουμε απόφαση αυτό. Γι' αυτό και προωθούνται περισσότερο τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Τίθεται πια ατομική ευθύνη.
2: Όλα
1: έχουμε ατομική ευθύνη
2: που...
1: και εδώ.
2: Παντού έχουμε ατομική ευθύνη. Παιδιά μου, αν εσείς θέλετε να πάρετε σύνταξη.
1: Πάρτε μας τηλέφωνο τώρα. Τουλάχιστον να σας στείλουμε να πάτε να φάτε, παιδιά.
2: Να προλάβετε, ό,τι προλάβετε. Βαγγέλη, σύνταξη θα πάρεις, πιστεύεις?
3: Είσαι καλά, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Θα ζήσουμε μέχρι να πάρουμε σύνταξη. Αυτή είναι η απορία.
1: Άστα, Βαγγέλη, πήγαινε στην Κρήτη τώρα να περάσεις καλά και από Σεπτέμβρη η προβλήματή σου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

92,9 Kiss. Βάρδιες, ζέστη, καμία άδεια στον ορίζοντα. Μείνε συντονισμένος. Έχουμε εμείς τον τρόπο να σε ανεβάσουμε. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο ήλιος καίει, αλλά η μουσική σε δροσίζει. Αυτός είναι ο δικός μας καλοκαιρινός κανόνας.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Βάλε κάτι δροσερό να πιεις και κάτι δροσερό να ακούσεις. Ο Αύγουστος το ζητά.
0: 90's to now. 92,9 Kiss. Give me, give me.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν έχει σημασία που είσαι. Η μουσική μας σε πάει εκεί που θες. Καλοκαίρι παντού.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.